0: Γιατί σκανδινάβε.
1: Club FM κουιτών. Κόχον κουμουσικά σχίδαϊ.
0: Flashback. Γκαφρούτα το θάτα πάλμα. Ομπα, έρδα ον. Τα κάνω σε λάρα.
2: Σε θέμω η μπή, σε νούκ τε δυγιώβα.
0: Πω το τραγούι άρα τσι πλέβα απ' ορτσί, ομπα.
2: Που η τραγών μπαμπά η τάρα. Εντί μπαμπά η και αν πάλμα. Κάν δε ρούς, καϊσί δε κούμπολα τάτα. Κι σε μπλέρ πετρίτη στότ να μπιέστε μαρκέτικ του πράγμα.
0: Φρούτα τε θάτα πάλμα. Νιμπότ πλότ ενεργή. Κουντόν Σιπρί.